από αυτή. Έτσι να βγαίνει με κασέκρα. Με τσούνιουμπέν. Λέω καλή γυναίκα.